σε ένα νησί του Αιγαίου. Με για τα γάνη σκουριασμένο που αυτός τον νόμιζε σπαθί της αποκάλυψης. Μάθλωσα πιο κάραβο που φάνταζε κουρσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα τους ανέμους σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου. Και σάλταρε τη νύχτα στα άστρα σαν να εκπορθούσε τις αλήθειες της ζωής. Κι άλλο δεν ήθελε παρά μονά να συμπονά του ανθρώπου τα δεινά. Να καίει στην τρέλα του τις καραβιές τα ψέματα που αρμένιζαν. Ένας παράξενος σαρακινός μόνος του εκεί σε μια γωνιά της θάλασσας. Ονειρευτής και ξένος και αλαφροίσκιωτος

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Εκείνη η σκιά η γαλανή, από νερό και από γυαλί, πλάι στην κουνουπιέρα σου θα είναι η μητέρα σου. Μόνο τα μάτια της πάνω από το κύμα δύο ιστοργικά φανάρια. Στην προκυμαία της η γαλιάς γνέφουν βαθιά και σοβαρά να έρθουνε και να αράξουνε στην αμμουδιά. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου.
2: Ένα παιδάκι, τέσσερις τείχοι, ένα κρεβάτι, ένα καροτσάκι, μια κουνουπιέρα, τούλινο καραβάκι τραβάω. Πού πάω? Τέσσερις τείχοι, τέσσερα φεγγάρια στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, ένα κρεβάτι, σε ένα καράβι σε όλες τις θάλασσες. Ένα καροτσάκι, τέσσερις απρίλιδες το σέρνουν στο στρατή του γαλαξία. Τέσσερις απρίλιδες με σέρνουν μέσα στον ουρανό. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.
1: Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τα πικρά τους χέρια, τα γονατισμένα χέρια τους. Κοίτα καλά μην έμειναν στον νόμο μου μια χούφτα αστέρια. Μα τι είναι τούτο κοριτσάκι? Η βούρσα μου έγινε ένα κομμάτι δροσερός ήλιος. Γέμισα ακτίνες, πώς το βγω τώρα έτσι κατάφωτος, κατάχρυσος στο δρόμο? Όλοι θα με γνωρίσουν. Τι χρυσό πατέρα που έχεις κοριτσάκι?

Άγιο Αφαντής. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πες Αφαντής. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ φαφής. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ.

Από την ψυχή ως την ψυχή. Από την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

καμπάνας, κάλεσμα πικρό σαν πρόσταγμα της μοίρας. Θα σιγανεύουν οι καημοί την ώρα του την ιερή στο λίγωμα της μέρας. Ας ξεκουφαίνουν οι σιωπές τις ώρες τούτες τις θαμπές με λάβαρα από μνήμες. Και το ρολόι όταν χτυπά στον τρούλο δίπλα του αημινά, να ξετυλίγουν σαν κλωστή το

κάποιος πλατάνος με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου υδάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

δικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανεύεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

με το θρόισμα του ανέμου. Και μην τρέξεις να με φτάσεις, θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι, να στεγνώσω από το αρώμα σου και ο διάλος ας με πάρει. Με τα νεύρα μου σπασμένα κι ηθικό τσαλακωμένο, παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κράχτη με σταμπάρει κι όποια σάρκα μου γυαλίσει, να αποδράσω από το ειδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδύσου, δύσου, πύργη στο κενό. Κλάψε, γέλα, φύγε. Κρύψου.

0: Μασολιάζει, περασμένα, ξεχασμένα. Πάει 5,5, φυσάει. Ρίχνει δίχτυα η πρώτη αχτίδα. Πώς τρεμαίνονται οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία. Ξημερώνει, θα την πέσω. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με
1: εσπρέσο. Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

διαφορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

Ήσαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήταν γραφτό για αγάπη.

πόρτες μου δίχως μπαξέδες και με τεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά του αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει σωσμή, αλλάζει ασύ. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν τον τωρί μες στο παγνί.

μητέρα μου και παραβαίωσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα σε σχέδιο. Πρωτοκολλήσανε τον ερωτά.

εποχή μου θυμίζει στον Κέσαρα και η μελοθάνατη σε χαιρετούν. Κι εγώ γερνάω που σου λέω με τα τέσσερα, τα τροποφόρα με προσπερνούν. Φεύγω να πάω να βρω στο παγκόν το σύντροφό μου, το King Kong.

Στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος κι η Εύα τα αναλώσει. Ζημιά. Ζημιά. Ορφανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ένστιχτο μαραίνεται η φύτρα. Πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες. Ξέρνας το γάλα που έσταξες τον όμφαλο ημί.

ζημιά. Ζημιά στην πρώτη ύλη. Φωτιά στα χρώματα, φωτιά στα αρώματα, φωτιά.

σκουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά. Πέρα από τον μπλε του ορίζοντα, απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά και απόλυτη γαλήνη. Φωτιά και απόλυτη.

φορά. Μην μπεις, ο πόνος νίκησε πάλι. Μην μπεις, ο πόνος νίκησε πάλι.

μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας και από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεβασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πληρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμόναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες στο σταυρό μας, μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη και όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει, να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

ανθρώπων, αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ήλιους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

κατά τούτων ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

ευκαιρία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δε καρά τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι

τις όχθες και τους πόταμους και τα μικρά χωριά σου, ώσπου η φλόγα του έρωτα από σοκάκια μάτινα.

διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

Μυστικά με στις λοξές ματιές τον έρωτα κουμπάς και θηλυκά τα λόγια σου μασάς σαν το στοιχείο. Νύχτες στο μισοσκόταδο του μαγαζιού μεθάς με το ποτό του αρσενικού.

προσμονείς, βλέπεις πως δεν σ' αγάπησε κανείς. Τα χρόνια σου χλωμιάζουν στο ποτό κι οι νύχτες σου μυρίζουν πυρετό. Λοξοκοιτάς τα πόδια της μικρής, τον έρωτα της πανακλέψεις αν μπορείς, μα πάντα φεύγεις με το χέρι σου αδιανό.

εφιαλτικό. Για δυο στιγμές αδυναμίας, όλη η ζωή σου μια γραμμή υποψίας. Βήματα μυστικά στα σκοτεινά, χέρια που ψάχνουν πάντα στα τυφλά. Νύχτες που δεν τελειώνουν πουθενά.

τριγυρνό, μοναχός αξεδίψαστος, από το βαρδάριο ως το συντριβάν. Και τριγυρνό, μοναχός αξεδίψαστος, από το βαρδάριο ως το συντριβάν.

Μες στον χρόνο θα κρυφτώ στο ερωτά τη σιωπή. Το παιχνίδι γιορτή ξαναφέρνει στο νου την πληγή. Κρατάω στιγμές ανάσες παλιές, εκδόρης μιας αλήθειας που καίει. Σημαδεύει βαθιά κι η ζωή σαν σκιά, φέρνει βόλτες σε άδεια αγκαλιά.

ζωτόπλο. Σημαδεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το τες λέω το ρίξα εγώ, ο τρελός ο μανιακός.

Φεύγω ταξίδια πάνε για μπάνιο. Και εγώ στη μέση στημένος ελέγχω το δρόμο.

τηλέφωνο. Τι κάνω με ρωτάς? Ρωτάς για την υγεία μου, για θέματα δουλειάς. Τον εαυτό μου συγκράτω, σφιχτά κρατάω το ακουστικό.

0: Και πίσω από την πόρτα μας η κυρά, η Άγια Σκούπα, με τις δύο γερές γροθιές στη μέση, πάντα ξάγρυπνη, πάντα έτοιμη, δεν αφήνει φύλλο κίτρινο να πέσει από την άρρωστη σελήνη. Μήτε σκιά να δρασκελίσει το κατόφλι μας, μη σκοντάψει. Μην πονέσει μήτε στο μικρό μικρό νυχάκι της η ειρήνη. Κοιμήσου. Ανάμεσα σε δύο αστραπές χαμόγελα ένα γλαυκό ελαφάκι σε κοιτάζει. Ένα μικρό ποτάμι αστέρια και δύο κεράσια σου φέρνουν το ελαφάκι μες στο στόμα του. Κι εγώ σου πλέκω με λιγαριές, κομμένες από τις πιο χρυσές αχτίνες, ένα μικρό καλάθι να το περάσεις στο μικρό αγκώνο σου, να βγεις στη στράτα. Και ό,τι θα βάζεις μέσα, ίσκιο ή πετρούλα, ή μολυβένιο στρατιωτάκι, θα γίνεται άσπρο φως και λουλακή κρινάκι.
1: Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Είναι πικρή η ζωή μας, κοριτσάκι, και πρέπει να τη φτιάξουμε γλυκιά τη ζωή σου. Σε ένα κλονί γαζίες χαμόγελα, σε ένα κλονάκι αστέρια κρεμάσαμε σημεούλες τις ανάσες μας, να σου ανεμίζουν τα μαλλιά. Κρεμέσαμε και ένα σπαθάκι φως, να ξεφλουδίζει το φλουδί του ίσκιου από τη σαυγούλα στα ροδάκινα. Κοιμήσου. Τα δέντρα ανθίζουν, δεν ξέρουν γιατί, ανθίζουν. Τα λουλούδια δεν νοιάζονται να γίνουν καρποί. Γίνονται καρποί και εγώ τραγουδάω. Δεν ξέρω γιατί, τραγουδάω. Έχω ένα κοριτσάκι. Είμαι ένα δέντρο μες στη μέση του ουρανού.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

και πάντα πάει για άλλα. Το καλοκαίρι είναι ένα ζευγάρι νέοι που κορυφές σαν του σινά, στα μπαλκόνια τους αναπνέει.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

λέξεις ιδρωμένες. Ένας καθρέφτης σε σκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες και μη φοβάσαι.

ύπνο μου είδα τον παλιό μου τον κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μπαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαβέρι. Είναι ο πνεύμα, ξηράφια οι μηχανές του. Ποτέ δεν άκουσε κανένας τις φωνές του.

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από εκείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια του γινόνταν μαθητές του, και στρατηγοί και δεκανείς και αθλητές του, στις αγορές κυκλοφορούσαν στις

μαζί στην καλέρα σου, στη θέα των πειρατών. Κι εσύ που γύρισες ξανά στου νότου τα λιμέρια,

ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρπαρούσε ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες

Κι έξω η ζωή με λυσολόι ζωντανό. Πες μου ποιος φόβος σε μεθά και σε καρφώνει.

πώς να ζεσταθώ. Σαν βοτσαλό θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει σ' άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα λάτης βρόχη,

ξυπνισμένο σάδι ανοίχτα σάλα της βροχής, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω

έχω στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά.

άλλα πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.